Άδειο τον πόημα ναι μας, αλλά το τάκμο σε λύνιε ζήματα. Δυο σούδινε καό γέννα τράγιου, ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αν γέννα ζα δρούγου, δόμπρο ζνάγιου. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλιένα ζα δρούγου, δόμπρο ζνάγιου.